0: Γεια σας, χαίρετε, καλωσορίσατε στη δεύτερη εκπομπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας για το 2026. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, ειδικά σε αυτούς που δεν μας ακούσαν την περασμένη εβδομάδα και έχουν επιστρέψει πρόσφατα από τα ταξίδια τους.
1: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
0: Α, μάλιστα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την Ελίζα Μαρέλη, που μας είπε «Το πρωί με ξυπνάς με φίλια» σε μουσική του Γιάννη Κυπαρίση και στίχους του Χρήστου Ιαννακόπουλου. Και έμαθα ότι η Ελίζα Μαρέλη υπήρξε κάποτε μαθήτρια φωνητικής της Δανάης Στρατηγοπούλου, που την έχουμε ακούσει αρκετές φορές στην εκπομπή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα συγκρότημα που λέγεται «Κουμπάρες». Θα μας πούνε τρία τραγούδια. «Δεν θέλω να δουλεύεις», ένα τραγούδι αποτυχίο, «Για σε μη», τραγούδι από τα Δωδεκάνησα και «Άνοιξαν τα δέντρα», τραγούδι από την Μακεδονία. Οι κουμπάρες συναντήθηκαν μουσικά στα στέκια του κέντρου της Αθήνας το 2016, μοιράστηκαν σκέψεις και τραγούδια και κάπως έτσι συγγένεψαν σε εισαγωγικά. Παίζουν κυρίως παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία προσεγγίζουν με το αθηναϊκό ταπεραμέντο τους. Στο συγκρότημα συμμετέχουν οι Αντιγόνη Στάπα στο λαούτο και τραγούδι, η Ελένη Κοκάλα στο ούτι και τραγούδι και η Ειρήνη Νικολακοπούλου στο βιολί και αυτή στα φωνητικά. Και αυτό που θα ακούσουμε είναι από τη τέταρτη συνάντηση νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής, ονομαζόμενο της Τριανταφυλλιάς Τα Φύλλα, που έγινε στις 6 και 7 Απριλίου του 2024 στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

0: Πολύ ωραία από τις κοπέλες, οι κουμπάρες. Ωραίο όνομα για συγκρότημα, δεν νομίζεις?
1: Βεβαίως, ξεχωρίζει. Ωραία κουμπαριά.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με την χοροδία Δόμνα Σαμίου και θα μας πούνε Αυγή Τσαυγής. Αυτό πρέπει να είναι κριτικό.

0: Πολύ ωραία από τη χοροδία Δόμνα Σαμίου, ακαπέλα δηλαδή, χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων. Ξέρεις, Δημήτρη, μου θύμισε όταν άκουσα τη μελωδία, περίμενα να ακούσω κάποιο άλλο τραγούδι. Σου θυμίζει τίποτα?
1: Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει.
0: Ναι. Μου θυμίζει. Περίμενα να ακούσω... Θα πάρω το του φέτσι μου. Το ξέρεις αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ας το ακούσουμε. Πότε θα κάνει ξαστεριά με τον Νίκο Ξυλούρη.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, όπως σας έχω πει πολλές φορές, το ετήσιο πανηγύρι της κοινότητάς μας θα γίνει Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και θα θέλαμε την βοήθειά σας. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν και πριν και κατά τη διάρκεια της ημέρας, είστε ευπρόσδεκτοι. Και στις κυρίες απευθύνουμε ένα κάλεσμα. Αν μπορείτε να μας κάνετε όσους κουραμπιέδες, όσα μελομακάρονα, κουλουράκια και παξιμάδια μπορείτε. Αυτά είναι πολύ δημοφιλή από τους Άγγλους και βγάζουμε ικανοποιητικό κέρδος από αυτά. Σας παρακαλούμε, κάντε ό,τι μπορείτε και όσα μπορείτε και όταν τα κάνετε σας παρακαλούμε τηλεφωνήστε τη Σοφία στο 021 430 889 να έρθει και να τα πάρει. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε τη Σοφία στο 021 43 08 89 για να έρθει και να πάρουμε την προσφορά σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Και τώρα θα ακούσουμε την Αρετή και Τιμέ, θα μας πει «Αγαπώ μια παντρεμένη» σε στίχους και μουσική του Σπύρου Περιστέρη. Και στην ορχήστρα έχουμε στον μπάσο τον Γιάννη Πλαγιανάκο, στα κρουστά έχουμε τον Περικλή Κατσόνη και τον Στρατή Σκουρκέα, στο ούτι ο Ανδρέας Ανδρέου, στο κανονάκι ο Ηλίας Μαντικός, στο βιολί ο Γιάννης Πούλιος και όπως σας είπα θα μας τραγουδήσει η Αρετή και Τιμέ.

0: Πολύ ωραίο νησιώτικο γλέντι. Τώρα Δημήτρη, τι έχεις για μας?
1: Μια έμπνευση της στιγμής να κάνουμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο κόμπο Δημήτρη Μητροπάνου και Θεσσαλονίκης. Οπότε θα ακούσουμε σε αναζητώ στη Θεσσαλονίκη και στο καπάκι τα λαδάδικα.

0: Δημήτρη, έκανα φαν του Μητροπάνου και τον παλιό μου συγκάτοικο, το Σανμίτ από την Ινδία. Είχαμε πετύχει κάποια στιγμή να κάνουμε ένα ταξίδι και είχα βάλει ελληνική μουσική στο αμάξι και με ρώταγε ποιος είναι αυτός, τι λέει το τραγούδι κτλ. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες, ξανακάνουμε άλλη μια διαδρομή και παίρνει αυτός τον έλεγχο της μουσικής και βάζει Μητροπάνο. Λέω, τι έγινε? Και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κατά τύχη, ότι απλά είχε βάλει τη λίστα που είχα έτοιμη. Αλλά μετά και το δεύτερο τραγούδι ήταν Μητροπάνος. Και το τρίτο. Του λέω, τι έγινε? Μου λέει, πολύ μ' άρεσε από την προηγούμενη φορά που τον έβαλες.
1: Για κοίτα.
0: Μεγάλο φαν κλαμπ της Νέας Ζηλανδίας.
1: Ναι, έχει πλάκα ο Ινδός. Μήπως παίζει και κρίκετ?
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Τέλος πάντων, τι θα ακούσουμε? Αυτό ενδιαφέρει στους ακροατές.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πεχλιβάνη από Θανάση Παπακοσταντίνου.

0: Μα τι ήταν αυτό ρε Μίτσο, για εξήγησέ μας.
1: Αν παραξενευτήκατε για αυτό το θόρυβο, ας το πούμε, προς το τέλος τραγουδιού, είναι το κανονικό τραγούδι και όπως ίσως θα φαντάζεστε, όταν γίνεται, όταν το παίζεις στη συναυλία ζωντανά, ας πούμε ότι γίνεται ο χαμός. Είχα την απορία γιατί όποτε ακούω τραγούδι λέω πολύ δυνατά μπαίνει εδώ πέρα, πώς να είναι σε ζωντανά, και κάποια στιγμή τον είδα στην Κέρκυρα και με το που αρχίζει ηλεκτρική κιθάρα ανάψανε καπνογόνα, ανάψανε φωτοβολίδες, αρχίσαν να πετάνε νερά από εδώ και από εκεί. Ένα χάος. Εξαιρετικό.
0: Ναι, πρέπει όμως να προσέχουμε γιατί πολλοί ακροατές είναι ηλικιωμένοι και δεν ξέρω αν αντέχουν τέτοια.
1: Θα κάνουμε disclaimer την επόμενη φορά.
0: Παν μέτρο άριστο. Λοιπόν, έλα, ακόμα δεν τελείωσε ο χρόνος μας. Πες μας ακόμα ένα.
1: Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από Χαΐνιδες, όπως είχαμε ακούσει πριν από κανένα δίμηνο περίπου, τον Ακροβάτη.

0: Πολύ ωραία τραγούδια μας διάλεξες Δημήτρη, αλλά σε αυτό το σημείο δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε για να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Φίλοι ακροατές, μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως με την Καρλώτα. Και όπως πάντα σας εύχομαι κάθε καλύτερο, να είστε πάντα καλά, υγιείς, όσοι είστε άρρωστοι, καλή ανάρρωση. Την επόμενη Κυριακή πάλι θα είμαστε εμείς και στις 25 Ιανουαρίου επανέρχεται η κυρία Νίκη, η οποία δεν ήταν σε θέση να κάνει καμιά εκπομπή κατά τη διάρκεια των εορτών και θα περιμένουμε με ανυπομονησία να την ακούσουμε σε 2 εβδομάδες. Εμείς θα κάνουμε την επόμενη εκπομπή, ηχογραφημένη όπως πάντα, αλλά μόνο λίγες μέρες μπροστά. Σας χαιρετούμε για τελευταία φορά από το 25 και θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Μπάμπη Τσετίνη που θα μας πει το παλιό το μονοπάτι σε στίχους και μουσική του Στέφανου Βαρτάνη. Να το πούμε.
1: Να το πούμε.
0: Από εμάς, από τον Δημήτρη.
1: Και από τον Δημήτρη.
0: Γεια σας και χαρά σας.